0: Μην έχεις μόνο από ελέλα, ε, παπά. Δεν θα σε απαραίτητο.
1: Βγαίνω,
0: βγαίνω, δεν σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απαραίτητο. Δεν θα σε απ